Ποιο είναι να με τσι. Πρέπει να με σέρ. Πρέπει να με γίνει αμπιά. Πρισμίσια διόνια μηνά. Αζόν.